Τραδόγλακ. Ωραίο, στο πτήσι με τρούνο να σπέλ. Παίρνει για δρούλινγκ γνουκ. Και μη φύρεν, όλεκ φύρεν, σε φύρεν.